0: κάνουμε.
1: Σούμα για τετρία.
2: Κλάιντεπα για ντεπούρε για
3: μένα. Τι τσιμάνε,
4: Γιούπα
5: Τσάικι, Ερμπόλ.
6: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
7: Μα igual es Juanches, cabrón.

0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ποτοσί. Ερμπόλ Σάντα Κρούζ.
2: Ερμπόλ Λαπάς.
3: Δε Σούπρε.
4: Somos la antena central de la señal satelital de la red Ερμπόλ.
5: A partir de estos instantes, permítanos acompañarles con grata compañía musical. Bienvenidos a Ερμπόλ Musical.